0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: Ελληνική οίκο. Ιδρύθηκε το 1947. Επεκτάθηκε το 1960 από τον Γιάννη Μπούρα και τον Ορέστη Δημητριάδη και συνεχίζεται από τον Θεόδωρο Δημητριάδη.
2: Grecian Echoes, founded in 1947, expanded by Orestes Dimitriadis and John Boris in 1960, and continues under the direction of Theodore Dimitriadis.

Το πρώτο 15 λεπτό της εκπομπής μας είναι μία προσφορά του ξενοδοχείου Double Tree by Hilton στο Manchester του New Hampshire. Επισκεφτείτε το και καλή σας διαμονή.

0: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Ακούτε το πρωινό ραδιοφωνικό μήνυμα της Ελληνικής Ορθοδόξου Μητροπόλεως Βοστόνης, το οποίο τελεί υπό την επιστασία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Μεθοδίου. Ο ομιλητής σας σήμερα είναι ο πατήρ Διονύσιος και η πρεσβυτέρα Μαρία Κουλιάνος. Σήμερα, 12 Οκτωβρίου, εορτάζουμε τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Πρόβου, Ταράχου και Ανδρονίκου. Επίσης εορτάζουμε τη μνήμη του Αγίου Οσίου Σιμεών, του Νέου Θεολόγου. It is very important in our spiritual lives to hear the teachings directly from the Holy Gospel every day. Let's hear first the Gospel prayer before proceeding to the reading of the day. Shine in our hearts, O Master who loves mankind, the pure light of your divine knowledge, and open the eyes of our mind that we may comprehend the proclamations of your Gospels. Instill in us also reverence for your blessed commandments, so that having trampled down all carnal desires, we may lead a spiritual life, both thinking and doing all those things that are pleasing to you. For you, Christ our God, are the illumination of our souls and bodies, and to you we offer up glory, together with your Father, who is without beginning, and your whole holy, good, life-creating Spirit, now and forever and to the ages of ages. Amen. Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή είναι από το Ευαγγέλιο του Λουκά σε νεοελληνική απόδοση για ευκολότερη κατανόηση. Εκείνο τον καιρό κάποιος Φαρισαίος προσκάλεσε τον Ιησού σε γεύμα. Ο Ιησούς μπήκε στο σπίτι του Φαρισαίου και κάθισε στο τραπέζι. Στην πόλη ήταν κάποια αμαρτωλή γυναίκα. Όταν άκουσε ότι ο Ιησούς γευματίζει στο σπίτι του Φαρισαίου, έφερε ένα αλαβάστρινο δοχείο με μύρο, στάθηκε πίσω κοντά στα πόδια του και κλαίγοντας τα έβρεχε με τα δάκρυά της και τα σκούπιζε με τα μαλλιά της, τα φιλούσε και τα άλυφε με το μύρο. Όταν το είδε αυτό ο Φαρισαίος που τον είχε προσκαλέσει, είπε από μέσα του: «Αν ο άνθρωπος αυτός ήταν προφήτης, θα γνώριζε πια και τι είδους γυναίκα είναι αυτή που τον αγγίζει, γιατί είναι αμαρτωλή». Ο Ιησούς απάντησε σε αυτές τις σκέψεις και του είπε: «Σίμων, έχω κάτι να σου πω». «Πες μου, διδάσκαλε», είπε εκείνος. «Δύο άνθρωποι χρωστούσαν λεφτά σε κάποιον δανειστή, ο ένας 500 δινάρια και ο άλλος 50. Επειδή όμως δεν είχαν να τα επιστρέψουν, τα χάρισε και στους δύο. Πες μας λοιπόν, ποιος από τους δύο θα του χρωστάει μεγαλύτερη ευγνωμοσύνη». Ο Σίμων αποκρίθηκε: «Νομίζω εκείνος τον οποίο χάρισε τα περισσότερα». «Ορθά έκρινες», του είπε ο Ιησούς. Και ρίχνοντας τη ματιά του στη γυναίκα του είπε: «Βλέπεις τούτη τη γυναίκα? Όταν πήγα στο σπίτι σου δεν μου έπλαινες με νερό τα πόδια. Αυτή αντίθετα με δάκρυα μου έπλαινε τα πόδια και μου τα σκούπισε με τα μαλλιά της. Ένα φίλημα δεν μου έδωσες, ενώ αυτή από τη στιγμή που μπήκε δεν έπαψε να μου φυλάει τα πόδια. Το κεφάλι μου δεν το άλυψες με λάδι, ενώ αυτή μου άλυψε με μύρο τα πόδια. Γι' αυτό λοιπόν σε βεβαιώνω πως οι πολλές της αμαρτίες συγχωρήθηκαν, όπως δείχνει η πολλή ευγνωμοσύνη της. Σε όποιον συγχωρούνται λίγες αμαρτίες, αυτός δείχνει λίγη ευγνωμοσύνη». Και στη γυναίκα είπε: «Οι αμαρτίες σου συγχωρήθηκαν». Όσοι καθόταν μαζί με τον Ιησού στο τραπέζι, άρχισαν να λένε μεταξύ τους: «Ποιος είναι αυτός που ακόμη και αμαρτίες συγχωρεί?» Μετά ο Ιησούς είπε στη γυναίκα: «Η πίστη σου σε έσωσε. Πήγαινε στο καλό».
1: The Gospel reading is according to St. Luke. At that time, one of the Pharisees asked Jesus to eat with him, and he went into the Pharisee's house and took his place at table. And behold, a woman of the city, who was a sinner, when she learned that he was at the table in the Pharisee's house, brought an alabaster flask of ointment, and standing behind him at his feet, weeping, she began to wet his feet with her tears, and wiped them with the hair of her head, and kissed his feet, and anointed them with the ointment. Now when the Pharisee who had invited him saw it, he said to himself, "If this man were a prophet, he would have known who and what sort of woman this is whom is touching him, for she is a sinner." And Jesus answering said to him, "Simon, I have something to say to you." And he answered, "What is it, teacher?" "A certain creditor had two debtors, one owed 500 denarii and the other 50. When they could not pay, he forgave them both. Now which of them will love him more? Simon answered, The one, I suppose, to whom he forgave more. And he said to him, You have judged rightly. Then turning toward the woman, he said to Simon, Do you see this woman? I entered your house. You gave me no water for my feet, but she has wet my feet with her tears and wiped them with her hair. You gave me no kiss, but from the time I came in, she has not ceased to kiss my feet. You did not anoint my head with oil, but she has anointed my feet with ointment. Therefore, I tell you, her sins, which are many, are forgiven, for she loved much, but he who is forgiven little loves little. And he said to her, Your sins are forgiven. Then those who were at the table with him began to say among themselves, Who is this who even forgives sins? And he said to the woman, Your faith has saved you. Go in peace.

Κλείνουμε την πρωινή μας εκκλησιαστική ενημέρωση με τις ευλογίες και τις καλές ευχές του Σεβασμιωτάτου μας Μητροπολίτου Μεθοδίου για μια όμορφη ημέρα γεμάτη με καλή υγεία και πνευματική χαρά για εσάς και την οικογένειά σας.

0: 1000 or email me at joanna@atlanticplanning.com. Life insurance. It's more than a policy. It's a promise to those you love.
1: Είμαι ο Τέντ Γκιντόπουλος από το Edgewood Travel Agency. Σκέπτεστε διακοπές? Λοιπόν, πού να πάμε? Ευρώπη, Νότια Αμερική, Αυστραλία, Ασία, Αφρική ή Αμερική και Καναδά? Όπου θέλετε και ό,τι θέλετε. Τηλεφωνήστε μας στο 508-668-2636 και επαναλαμβάνω 508-668-2636.
2: Edgewood Travel of Walpole. Taking you anywhere, anytime, and making it easy. Call Ted G or Debbie Dedarian Dimitriadis at 508-668-2636. And remember, Edgewood Travel, they make travel easy.
3: And we're just about 7 minutes before the hour of 8 o'clock. Coming up at 8 o'clock, we have the news report with Nicoletta, so make sure you stay tuned to us here at Grecian Echoes, WNTN, 1550 AM, Cambridge, Needham, and Boston, streaming at WNTN.com.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την Ελληνική Ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Σύσκεψη με την ηγεσία των υπηρεσιών ασφαλείας είχε ο Μπεναμίν Νετανιάχου με φόντο την κλιμάκωση του πολέμου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και τις επιθέσεις των Χούθη στη Σαουδική Αραβία. Την ίδια ώρα, νέο πλήγμα σε δεξαμενό πλοίο στα στενά του Ορμού σημειώθηκε. Το Ιράν καλεί τη Σαουδική Αραβία να επιδιώξει μια διπλωματική λύση, καθώς κλιμακώνονται οι επιθέσεις των Χούθη. Στη Γαλλία, δύο μέλη διδακτικού προσωπικού τραυματίστηκαν από πυροβολισμού σήμερα το πρωί σε σχολείο στην Ομπάν. Ξαφνικές πλημμύρες έπληξαν το Νεπάλ. 5 άνθρωποι αγνοούνται, ενώ οι διασώστες καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να απεγκλωβίσουν τους ανθρώπους που επλήγησαν από τις ξαφνικές πλημμύρες. Αρκετά σπίτια παρασύρθηκαν. Η Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών απονέμει το φετινό Νόμπελ Οικονομικών στους Αμερικανούς οικονομολόγους Ρόμπερτ Χολ και Μάικλ Γουτφόρτ για το έργο τους σχετικά με τα μικροοικονομικά θεμέλια της μακροοικονομικής σταθεροποίησης. Στην Ελλάδα, στη φυλακή οδηγήθηκε ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του για την υπόθεση της απάτης στον ΙΕΦΚΑ ύψους 1,5 εκατομμυρίων ευρώ, οι οποίοι ήταν οι εγκέφαλοι ενός κυκλώματος. Στην Ελλάδα, να παραμείνουμε, από την 1η Ιανουαρίου του 2027 θα τεθεί σε ισχύ ο κόφτης για τα social media στους ανηλίκους κάτω των 15 ετών, με το νομοσχέδιο να ψηφίζεται την 5η 22 Οκτωβρίου. Στην Τουρκία, τραγικό τροχαίο δυστύχημα με 11 νεκρούς και 27 τραυματίες σημειώθηκε την Κυριακή στην πόλη Μανίσα της Τουρκίας. Στις οικονομικές ειδήσεις, άνοδος 0,83% και 51.654,95 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones στο 1,12 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, με τους Sharks θα παίξουν την Τρίτη στις 11 οι Bruins. Με τους Charlotte Hornets θα παίξουν την Τετάρτη στις 7.30 οι Celtics. Με τους New York Jets θα παίξουν την Κυριακή στη 1 οι Patriots. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Ηλιοφάνεια σήμερα με τον υδράργυρο στους 68 βαθμούς στην ευρύτερη περιοχή της Μασαχουσέτης, στους 61 βαθμούς ο υδράργυρος αύριο με βροχή και στους 73 την Τετάρτη με ηλιοφάνεια και κατά τόπου συννεφιά. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την Ελληνική Ήχο είναι μία προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση. For estate planning with clarity and compassion,

0: Εάν θέλετε να βρίσκετε άριστη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές στα προϊόντα που αγοράζετε, επισκεφτείτε το Market Basket. Με 90 καταστήματα στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Αγγλίας, το Market Basket κερδίζει την εμπιστοσύνη και των πιο απαιτητικών καταναλωτών. Σύμφωνα με έρευνα, είναι μία από τις καλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ που κατόρθωσε να διατηρήσει τις τιμές χαμηλές κόντρα στον πληθωρισμό. Το αγαπημένο σούπερ μάρκετ όλων, ηλικιωμένων αλλά και μικρών παιδιών που αφότου κάνουν τη βόλτα τους θα απολαύσουν φαγητό και γλυκό. Market Basket, το καλύτερο σούπερ μάρκετ με ελληνική ταυτότητα. Market Basket, more for your dollar.
1: The Stenaris family welcomes you to join them at their Public House Tavern on Bolton Street in Marlborough, where you will experience a relaxed, family-friendly environment accompanied by delicious Greek and American eats, a full bar, live music, and a beautiful lakefront patio. Call at 508-485-4416 and visit their website at www.boltonstreettavern.com.
0: Athena International Market. Ένα μαγαζί γεμάτο με γεύσεις και μυρωδιές από όλες τις γωνιές της Ελλάδας στην καρδιά του Μπρόκτον της Μασαχουσέτης. Υγιεινά, παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας σε πολύ καλές τιμές. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, ελιές, τυριά, όσπρια, ζυμαρικά, πίτες, ψωμί, γλυκά και χίλια είδη σνακς. Αθήνα International Market στο 753 Pleasant Street στο Μπρόκτον. Δευτέρα και Τρίτη ανοιχτά από τις 8 έως τις 6 το απόγευμα και από Τετάρτη μέχρι Σάββατο από τις 8 έως τις 7 το απόγευμα. Την Κυριακή κλειστά.
2: And now, it's time to celebrate great Greek athletes. Brought to you by the Sitarides family. Giannis Antetokounmpo is a Greek-Nigerian professional basketball player for the Milwaukee Bucks of the NBA. His size, speed, and strength have earned him the nickname Greek Freak. He is widely regarded as one of the greatest players and power forwards of all time. One of the most decorated players in NBA history, Antetokounmpo won consecutive NBA MVP awards in 2019 and 2020, joining Kareem Abdul-Jabbar and LeBron James as the only players in NBA history to win two MVPs before turning 26. Along with his MVP award, he was named the NBA Defensive Player of the Year in 2020, becoming only the third player after Michael Jordan and Hakeem Olajuwon to win both awards in the same season. In 2021, Antetokounmpo led the Bucks to their first NBA championship since 1971 and was named Finals MVP. The same year, he was honored as one of the league's greatest players of all time by being named to the NBA 75th anniversary team.
0: Αναζητάτε έμπειρη και υπεύθυνη νταντά για βοήθεια με τα μωράκια σας? Μια καλή παρέα για τους ηλικιωμένους γονείς σας που να μιλά ελληνικά? Βοήθεια με το μαγείρεμα και τις δουλειές του σπιτιού? Το τροφός Caregiver σας παρέχει τα καταλληλότερα άτομα που με υπομονή, υπευθυνότητα και προηγούμενη εμπειρία

0: θα σας βοηθήσουν στην καθημερινότητά σας και θα σας ξεκουράσουν. Τροφός Caregivers, γιατί τα αγαπημένα μας πρόσωπα χρειάζονται πάντα αγάπη, φροντίδα και κατανόηση. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα σήμερα, trofoscare.com, και βρείτε το κατάλληλο άτομο χέρι βοηθείας σας.
1: Mr. Details, Automobile Detail. Make your car shine like never before. Book a mobile detail for your car. Mr. Details will come to your house and give you its five-star experience. Local service covering South Shore in Massachusetts. Mr. Details, the best auto detailing on the South Shore. Call today and book 617-827-2268. Again, that's 617-827-2268. Nothing beats a clean car. Το πιο καθαρό αμάξι.

0: more than 35 years, Cambridge's own Greek Corner Restaurant has been serving authentic Greek cuisine and hospitality, and it was the way it was meant to be. A local tradition since 1989, Greek Corner has earned multiple Best of Boston awards and has become a favorite destination for Greek Americans and food lovers across all of New England. From mouth-watering gyros, souvlaki, moussaka, and pastitsio, to homemade desserts and warm family service, every meal is a taste of Greece. And for over 15 years, Greek Corner has proudly supported our Grecian Echoes radio family. Visit them at 2366 Massachusetts Avenue in Cambridge with telephone number 617-661-5655. Greek Corner Restaurant, award-winning Greek cuisine, family tradition, and hospitality since 1989. Opa!
1: Μαραθώνας Φέτα Τσίζ. Το νόστιμο λευκό τυρί που κατέκτησε όλο τον κόσμο ζωντανεύοντας την αίσθηση της γεύσης με τον αλμυρό και πικάντικο χαρακτήρα του. Μαραθώνας Φέτα Τσίζ συνοδεύει όλα τα γεύματα, τις υπέροχες σαλάτες, αλλά είναι και το κυρίαρχο υλικό σε μία σειρά από συνταγές. Μαραθώνας Φέτα Τσίζ διανέμεται από το Κώστας Provision Company.
2: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
3: Αρκετά.
2: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
3: Αρκετά.
2: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
3: Αρκετά.
2: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
2: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
4: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
2: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
4: Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το pesiridisgroup.com.
2: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
0: Πεσιρίδης Group and Associates, based in Thessaloniki, Athens, Kozani and Lefkada, one of the leading real estate companies in Greece. Contact them, speak directly with Yanni Pesiridis, International, 30-694-066-7071, 30-694-066-7071.
5: Our name guarantees quality. KCR Carpuzzi's Commercial Refrigeration. Everything you need about heating, air conditioning, and refrigeration. KCR, competitive prices with high service and fast support. Since 1973, Carpuzzi's Commercial Refrigeration designs, installs, and maintains equipment systems for household and commercial use. We provide professional equipment for restaurants and hotels. Our expert staff at KCR is always there for you 24 hours a day, 7 days a week, just a phone call away. At Carpuzzi's Commercial Refrigeration, we move forward and involve technologically in terms of heating and cooling your home, your professional area, and your restaurant. The family-owned business of Andrew Carpuzzi's counts over 50 years of operation and continues with modern technology thanks to Katerina and George.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ήχο από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Σύσκεψη με την ηγεσία των υπηρεσιών ασφαλείας είχε ο Μπεναμίν Νετανιάχου με φόντο την κλιμάκωση του πολέμου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και τις επιθέσεις των Χούθη στη Σαουδική Αραβία. Την ίδια ώρα νέο πλήγμα σε δεξαμενό πλοίο στα στενά του ορμού σημειώθηκε. Το Ιράν καλεί τη Σαουδική Αραβία να επιδιώξει μια διπλωματική λύση καθώς κλιμακώνονται οι επιθέσεις των Χούθη. Στη Γαλλία, δύο μέλη διδακτικού προσωπικού τραυματίστηκαν από πυροβολισμού σήμερα το πρωί σε σχολείο στην Ομπάν. Ξαφνικές πλημμύρες έπληξαν το Νεπάλ. 5 άνθρωποι αγνοούνται, ενώ οι διασώστες καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να απεγκλωβίσουν τους ανθρώπους που επλήγησαν από τις ξαφνικές πλημμύρες. Αρκετά σπίτια παρασύρθηκαν. Η Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών απονέμει το φετινό Νόμπελ Οικονομικών στους Αμερικανούς οικονομολόγους Ρόμπερτ Χολ και Μάικλ Γουτφόρτ για το έργο τους σχετικά με τα μικροοικονομικά θεμέλια της μακροοικονομικής σταθεροποίησης. Στην Ελλάδα, στη φυλακή οδηγήθηκε ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του για την υπόθεση της απάτης στον ΙΕΦΚΑ ύψους 1,5 εκατομμυρίων ευρώ, οι οποίοι ήταν οι εγκέφαλοι ενός κυκλώματος. Στην Ελλάδα, να παραμείνουμε, από την 1η Ιανουαρίου του 2027 θα τεθεί σε ισχύ ο κόφτης για τα social media στους ανηλίκους κάτω των 15 ετών, με το νομοσχέδιο να ψηφίζεται την 5η 22 Οκτωβρίου. Στην Τουρκία, τραγικό τροχαίο δυστύχημα με 11 νεκρούς και 27 τραυματίες σημειώθηκε την Κυριακή στην πόλη Μανίσα της Τουρκίας. Στις οικονομικές ειδήσεις, άνοδος 0,83% και 51.654,95 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones στο 1,12 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, με τους Sharks θα παίξουν την Τρίτη στις 11 οι Bruins. Με τους Charlotte Hornets θα παίξουν την Τετάρτη στις 7.30 οι Celtics. Με τους New York Jets θα παίξουν την Κυριακή στη 1 οι Patriots. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Ηλιοφάνεια σήμερα με τον υδράργυρο στους 68 βαθμούς στην ευρύτερη περιοχή της Μασαχουσέτης, στους 61 βαθμούς ο υδράργυρος αύριο με βροχή και στους 73 την Τετάρτη με ηλιοφάνεια και κατά τόπους συννεφιά. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την ελληνική ήχο είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: Stapleton Floral of South Boston. For weddings and baptisms to anniversaries, name days, birthdays and sympathy arrangements, Stapleton Floral proudly serves the Greek American community with personal care and outstanding service. Visit them at 635 East Broadway in South Boston, 617-269-7271. Beautiful flowers, custom arrangements, and dependable delivery throughout all of Greater Boston. Stapleton Floral, helping celebrate life's most important moments with style and tradition.
2: Secure and grow your finances with the guidance of the experienced accredited investment advisor, Manny Frangiadakis, at 12 Points Wealth Management. With personalized attentive service, Manny will put your needs first and create smart, effective financial plans for your family or business. Give Manny a call at 12 Point Management, 617-212-8343, 617-212-8343.
3: Well, he is Greek American. He's a New Yorker.
4: It's a great American success story.
3: He's involved in a number of businesses.
5: He's a great role model.
6: He's got plenty of ideas on how to bring change.
7: Enlist the support of business leaders, elected officials.
8: Katsimatidis rubs shoulders with some of the most powerful people in the world.
9: Great American, a great New Yorker.
10: Now that's John Katsimatidis, a native New Yorker.
11: Mixing common sense thinking with New York sensibility. He's John Katsimatidis.
1: You can listen to Cat's Roundtable with Greek American and WABC New York radio station owner John Katsimatidis each and every Sunday from 3 to 4 p.m. now on WNTN 1550 AM radio in Boston, weekends on WNTN in cooperation again with WABC Radio, New York City, New York.
5: With new discoveries in technology and life sciences today, Starkweather and Shepley are here to ensure you for a brighter tomorrow. By taking the time to listen to your company's needs, we will provide number one solutions for all aspects of the business. From clinical trials to e-commerce, we have you covered. For more information, check out our website at starshep.com or call us at 781-320-9660. Again, 781-320-9660.
12: Starkweather and Shepley Insurance with President Andrew Fotopoulos.
13: Παραμείνετε όμορφες και λαμπερές για πάντα. Επισκεφτείτε τον πλαστικό χειρουργό Ιωάννη Γκλαβά. Θα απομακρύνει τις ρητίδες, τα σημάδια του χρόνου και οι συμβουλές και παρεμβάσεις του θα σας ανανεώσουν. Παραμείνετε νέες για πάντα, καλέστε σήμερα τον Ιωάννη Γκλαβά στο 617-262-0072. Το γραφείο του στο 115 Newberry Street στη Βοστόνη. Οι υπηρεσίες της αισθητικής δεν καλύπτονται από την ασφάλεια.
14: Ball Square Fine Wines, 716 Broadway in Somerville. Shop their website at ballsquarefinewines.com. Free delivery within a 10-mile radius. Gift baskets ready to go, or you can order custom-made cheese platters. And don't forget their weekend tastings. Every Friday, wine tastings from 5 to 7:30 p.m. And every Saturday, craft beer and spirit tastings from 4 to 6 p.m. Visit their website at ballsquarefinewines.com.

0: Good morning from the Eric Papachristos Restaurant Collection, including the Venetian of Weymouth, Trade at 540 Atlantic Avenue in Boston, Porto at the Prudential Center on Ring Road, and with five Saloniki locations, Harvard Square, Fenway, MIT, Newbury Street, and Beacon Hill. Also catering available. Good morning from Eric Papachristos and his restaurants.
1: Κόσμος Restaurant στο 944 Main Street στο Walpole. Τα καλύτερα ελληνικά φαγητά στην πόρτα μας, εδώ στην Αμερική. Η οικογένεια Πετρόπουλου σερβίρει τις καλύτερες ελληνικές γεύσεις. Ανοιχτά 3η με 5η, 4 με 10, την Παρασκευή από τις 4 μέχρι τις 11, Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Την Δευτέρα κλειστά. Κόσμος Restaurant, πάτε και φάτε.
2: Make sure to tune in to the Benchwarmers, Sundays from 12 to 1 p.m.
3: Good morning from Nicholas Anastasopoulos, partner at Merrick O'Connell Law Firm, with practice areas in labor, education, construction, and municipal law. Contact him at 508-860-1482.
4: New Englander Henry David Thoreau offered the advice to simplify. So, for simply satisfying coffee, try New England coffee at your local supermarket.
1: Costas Provisions Company. Η εταιρεία Costas Provisions Company ιδρύθηκε το 1986 από δύο αγαπημένους και φιλόδοξους φίλους για να προμηθεύει με βασικά προϊόντα τα καταστήματα εστίασης της Βοστόνης. Με επιτυχία κατόρθωσε γρήγορα να επεκτείνει την ευρύτερη δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Αγγλίας. Σήμερα είναι ο βασικός προμηθευτής για πιτσαρίες, εστιατόρια, ντέλι, σούπερ μάρκετ, καταστήματα λιανικής και χοντρικής. Εάν ανοίγετε το καινούριο κατάστημά σας σήμερα, εξασφαλίστε την επιτυχία του συνεργαζόμενοι με την εταιρεία Costas Provisions Company. Η διεύθυνση 255 Southampton Street στη Βοστόνη.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ήχο από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Σύσκεψη με την ηγεσία των υπηρεσιών ασφαλείας είχε ο Μπεναμίν Νετανιάχου με φόντο την κλιμάκωση του πολέμου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και τις επιθέσεις των Χούθη στη Σαουδική Αραβία. Την ίδια ώρα νέο πλήγμα σε δεξαμενόπλιο στα στενά του Ορμού σημειώθηκε. Το Ιράν καλεί τη Σαουδική Αραβία να επιδιώξει μια διπλωματική λύση καθώς κλιμακώνονται οι επιθέσεις των Χούθη. Στη Γαλλία, δύο μέλη διδακτικού προσωπικού τραυματίστηκαν από πυροβολισμού σήμερα το πρωί σε σχολείο στην Ομπάν. Ξαφνικές πλημμύρες έπληξαν το Νεπάλ. 5 άνθρωποι αγνοούνται, ενώ οι διασώστες καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να απεγκλωβίσουν τους ανθρώπους που επλήγησαν από τις ξαφνικές πλημμύρες. Αρκετά σπίτια παρασύρθηκαν. Η Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών απονέμει το φετινό Νόμπελ Οικονομικών στους Αμερικανούς οικονομολόγους Ρόμπερτ Χολ και Μάικλ Γουτφόρτ για το έργο τους σχετικά με τα μικροοικονομικά θεμέλια της μακροοικονομικής σταθεροποίησης. Στην Ελλάδα, στη φυλακή οδηγήθηκε ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του για την υπόθεση της απάτης στον ΙΕΦΚΑ ύψους 1,5 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία ήταν η εγκέφαλη ενός κυκλώματος. Στην Ελλάδα, να παραμείνουμε, από την 1η Ιανουαρίου του 2027 θα τεθεί σε ισχύ ο κόφτης για τα social media στους ανηλίκους κάτω των 15 ετών, με το νομοσχέδιο να ψηφίζεται την 5η 22 Οκτωβρίου. Στην Τουρκία, τραγικό τροχαίο δυστύχημα με 11 νεκρούς και 27 τραυματίες σημειώθηκε την Κυριακή στην πόλη Μανίσα της Τουρκίας. Στις οικονομικές ειδήσεις, άνοδος 0,83% και στις 51.654,95 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones στο 1,12 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, με τους Sharks θα παίξουν την Τρίτη στις 11 οι Bruins. Με τους Charlotte Hornets θα παίξουν την Τετάρτη στις 7.30 οι Celtics. Με τους New York Jets θα παίξουν την Κυριακή στη 1 οι Patriots. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Ηλιοφάνεια σήμερα με τον υδράργυρο στους 68 βαθμούς στην ευρύτερη περιοχή της Μασαχουσέτης, στους 61 βαθμούς ο υδράργυρος αύριο με βροχή και στους 73 την Τετάρτη με ηλιοφάνεια και κατά τόπου συννεφιά. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την ελληνική ήχο είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.

0: Η εταιρεία Pleasant Car Care and Tire παρέχει τις καλύτερες και πιο συμφέρουσες υπηρεσίες. Πελάτες από την ευρύτερη περιοχή του Metro West Boston Area. Έλεγχος της μηχανής, αλλαγή λαδιών και ελαστικών και επισκευές από τους καλύτερους μηχανικούς. Pleasant Car Care and Tire με δύο διευθύνσεις στο 441 Watertown Street στο Newton και στο 106 Pleasant Street στο Watertown. Ανοιχτά 6 μέρες την εβδομάδα, Δευτέρα με Σάββατο.
1: Grecian Echoes is presented to us on behalf, in part, by the Davos family, for the purpose of promoting our Hellenism, our history, our identity, our culture, and our Orthodox religion. Again, good morning from the Davos family.
2: For more than 4 generations, the Cooperative Bank has been helping its customers make their goals a reality, whether it be for choosing a credit card, financial planning support, taking out a small business loan, checking accounts, saving accounts, certificates of deposit, and more. TCB is there with open doors. Stop by their locations in Rosendale, Charlestown, Jamaica Plain, and West Roxbury, Massachusetts, or visit their website at thecooperativebank.com. For both English and Greek speakers, have your questions answered by calling their Senior Commercial Loan Administrator, Irene Colettis, at 617-325-2910, located at their Rosendale location at 40 Bell Great Ave, the Cooperative Bank, Boston proud since 1898.
3: In times of grief and heartache, the Fagus Funeral Home will assist you during your most difficult times, offering grieving, healing, and guidance counseling, in addition to providing well-planned funeral arrangements and personalized funeral home services. Call at 617-923-0416 and visit their website at www.fagus.com.
0: Το Jimmy's Broad Street Diner του Μανώλη Κοστομύρη στη διεύθυνση 122 Broad Street στο Weymouth είναι το ιδανικό μέρος για να χαλαρώσετε και να απολαύσετε το γεύμα σας. Breakfast, lunch και dinner σε ένα ευχάριστο περιβάλλον με ευγενέστατο προσωπικό που θα σας εξυπηρετήσει και θα σας ευχαριστήσει. Το Jimmy's Broad Street Diner είναι ανοιχτό 7 ημέρες την εβδομάδα από τις 7 το πρωί μέχρι τις 7 το βράδυ και προσφέρει και take-out. Απολαύστε το όμορφο περιβάλλον και τις μοναδικές γεύσεις το συντομότερο στο 122 Broad Street στο Weymouth και για reservation και take-out το τηλέφωνο 781-337-6620.
1: Good morning from Yanni's Distributing with their beer, wine and spirits. Greek beers, Mythos and Fix, wineries, Kurtaki, Voyagis, Kosta Lazaridis, Kechris, Tselepos, Gerovasilio, Vivliahora, Nine Muses, Malamatina, and now a state, Hadzimichali. Also a great selection of spirits, Plomari Uzo, Haraki Tsikudia, Idoniko Tsipuro, Psichis Masticha. You'll find all these great Greek libations at your local Greek liquor store and at many restaurants. For more information, call Yanni Mirisi at 413-330-7245 or visit their website at www.yannisdistributing.com.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: WNDN AM 1550 and WNDN 1550 AM.com now present the Greek Voice of America. Καλησπέρα Βοστόνη και καλησπέρα Αμερική. Ακούτε την ελληνική φωνή Αμερικής από το WNDN AM 1550 για τη Μίζωνα Βοστόνη και WNDN 1550 AM.com στο ίντερνετ. Ο εκφωνητής σας Ταξιά Κλειδάς. Η εκπομπή αυτή είναι κομμένη και ραμμένη για τον ελληνισμό της Αμερικής. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα, ανατολική ώρα, και Κυριακή μεσημέρι 1 με 2. Να σας δώσω φίλοι ακροατές και ακροάτριες και τα τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια των εκπομπών και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Το email address pcakridas@aol.com. That's PCAKRIDAS. Η εκπομπή είναι προσφορά των αγγελοδοτών μας, τους οποίους συνιστώ πάντα να προτιμάτε. Καλή ακρόαση. Η απόψινή εκπομπή είναι μαγνητοφωνημένη, γι' αυτό σας παρακαλώ μην τηλεφωνάτε απόψε.
1: You're listening to Greek Voice of America. Your host, Peter, is off enjoying.

0: Να σας υπενθυμίσω τώρα, όλους τους αγκαιρεδιώτες μας συνοπτικά, το ελληνικό μας γυροκομείο, θεραπευτικό κέντρο και αναρωτήριο στο κέντρο Μασαουσέτης με τηλέφωνο 781-828-7450. Το Μίπλαν Coffee Company, τους καφέδες της οποίας θα βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετς. The Cooperative Bank, με γραφεία στο Rosendale, West Roxbury, Charlestown και Jamaica Plain, με κεντρικό τηλέφωνο 617-325-2900. Sophia's Greek Pantry στο Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και στο Lowell με τηλέφωνο 978-937-3899. Τιμούλας Market Baskets, για προϊόντα ανώτερης ποιότητας σε τιμές προσιτές, περάστε από το κοντινότερο Market Basket της οικογένειας Δήμουλα, More for your dollar. Δεσφίνα Restaurant, η ελληνική ταβέρνα του Στάθη Μαλάκη και του Ιού Ανδρέα στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Jimmy's Diner του Μανώλη Κοστομήρη στο Weymouth, 122 Broad Street, έχει και ελληνικά φαγητά, με τηλέφωνο 781-337-6620. Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη, που διανέμει μέσω των Market Baskets τα υπέροχα τυριά Hotos, Feta, Manouri και Ανθότυρο και το Extra Virgin Olive Oil μάρκα Mediterranean. Εάν πάτε στην Αθήνα και χρειαστείτε ταξί για οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, κλείστε ραντεβού προκαταβολικά με τον Αλέξανδρο Κούτρη στο τηλέφωνο 011-30-6949-980-616. Polygraphics Printing, διατύπωμα, αποθήκευση και ταχυδρόμηση των μένιους πιτσαρίας. Μιλήστε ελληνικά με τον Βορείο Επιρώτη Ρόμπερτ στο 781-817-5433. Πρόσφατα επρόσθεσα το νέο Ιθάκι Ρέστονα στο Πίποντι με τηλέφωνο 978-356-0099 και το κινητήριο Γιασημανή με πρόεδρο τον κύριο Άννα Μακίνων με τηλέφωνο 617-325-0186. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Και βέβαια να ευχαριστήσω θερμά τους αδελφούς Κάκου, Γιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μας παρουσιάζουν το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή, με τα αθάνατα λαϊκά τραγούδια της δεκαετίας του 60. Thank you very much. Να ευχαριστήσω επίσης θερμά και τον κύριο Γιώργο Ντάνη, τακτικό σπόνσορ της εκπομπής μου. Thank you, George.
1: You're listening to Greek Voice of America. Your host, Peter, is off and will return Sunday.

0: listening to WNTN 1550 AM and WNTN.com.
1: Austin's home for international radio and specialty programs.
2: Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων άγγελοι οδοτών μας. More for your dollar at the Moolah's Market Basket. Market Basket supermarkets aim to service the needs of the Eastern Massachusetts area consumers with the highest quality grocery products at the lowest possible prices. Price-sensitive customers will also find generous coupons in their weekly flyers. The company motto is More for your dollar, and they mean it. Market Basket. Το ελληνικό μαζιροκομείο και αναρωτήριο στο κέντρο Μασαχουζέντης προσφέρει ανώτατη επαγγελματική φροντίδα, έχει ιδιωτικά και ημιιδιωτικά δωμάτια και δέχονται σχεδόν όλα τα ασφαλιστικά σχέδια. Όταν λοιπόν εσύ ή ένα αγαπητό σου άτομο χρειαστείτε μακροχρόνια φροντίδα, τηλεφωνήστε 781-828-7450 ή επισκεφτείτε τον κόμβο τους www.hellenicnursingandrehab.org. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center provides long-term skilled nursing care, short-term rehab care, certified memory loss unit, dementia care unit, physical therapy, occupational therapy, hospice, and respite stay, based on availability, of course, so that families that take care of loved ones at home can have a break for vacation. For details, call 781-828-7450 or log on to www.hellenicnursingandrehab.org. Στο Ιθάκη Restaurant, στο Peabody, ο Πέτρος Μαρκόπουλος έχει φτιάξει ένα ωραίο, μοντέρνο, ευρύχωρο ελληνικό εστιατόριο με ωραίο μενού, με παραδοσιακά φαγητά, 7 μέρες την εβδομάδα και με καινοτομίες του μαέστρου Σεφ Πέτρου που κάθε Δευτέρα βράδυ αναπολούν τη θύμηση της γιαγιάς. Έχει επιλεκτική λίστα κρασιών και άλλα ποτά, αίθουσες για δεξιώσεις και προσφέρει και ελληνική διασκέδαση κάπου κάπου. Ιθάκη Restaurant, ένα Newbury Street, Route 1 North, στο Peabody, με τηλέφωνο 978-356-0099. Make Ithaki your favorite Greek restaurant in the greater Boston area. That phone number again, 978-356-0099. Προτιμάτε πάντα τους αγγελοδότες μας.
3: You're listening to the Greek Voice of America. Your host Peter is off tonight

Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελο Δωτών μας. Η γαστρονομία αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο του καθημερινού πολιτισμού των κατοίκων μιας χώρας. Σήμερα η ελληνική διατροφική κουλτούρα αναγνωρίζεται πλέον και πέρα από τα σύνορά της σαν μία από τις πιο εκλεκτές κουζίνες του κόσμου. Πάνω από 20 χρόνια παρουσίας, το Sofia's Greek Pantry είναι περήφανο για τη θέση που κατέχει στον χώρο, για τη συνεισφορά στην ανάδειξη των γεύσεων και για τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους πελάτες. Έχοντας στο επίκεντρο τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης μαγειρικής, το Sofia's Greek Pantry προσφέρει ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα γαστρονομίας. Sofia's Greek Pantry, 265 Belmont Street, Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και 479 Market Street στο Lowell, με τηλέφωνο 978-937-3899. Do you enjoy the aroma of freshly brewed flavored coffee? New England Coffee has a flavor for you. Small batch roasted for more than 100 years with Arabica beans, New England Coffee pays attention to the details. Try their blueberry cobbler, hazelnut cream, French vanilla, or pistachio cream. If those are not enough, find more at newenglandcoffee.com. You can count on New England Coffee to flavor your day. Τους καφέδες της New England Coffee Company θα τους βρείτε σε όλα τα supermarkets. Η Cooperative Bank, η γειτονική τράπεζα, συνεχίζει πάνω από 100 χρόνια να προσφέρει καταναλωτικές και εμπορικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών σου. Ποικιλία λογαριασμών, καταθέσεων, δάνεια, εμπορικά και στεγαστικά με τα λογικότερα επιτόκια. Επισκεφτείτε και τον κόμβο τους στο ίντερνετ να μάθετε τις νεότερες υπηρεσίες και έκτακτες προσφορές, να εξετάσετε όλα τα προϊόντα τους και να διεκπαιρεώσετε όλες τις συναλλαγές online δωρεάν. www.thecooperativebank.com. Περάστε από ένα κατάστημα στο Charlestown, West Roxbury, Jamaica Plain και το κεντρικό στο Roslindale, 40 Belgrade Avenue με τηλέφωνο 617-325-2900. Μιλήστε ελληνικά αν χρειάζεστε με την Ειρήνη Αθανασιάδη ή την Ειρήνη Κολέτη. The Cooperative Bank, Member FDIC, Equal Housing Lender. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

Me, what's the Δευτέρα, holiday, Columbus Day, με μειωμένο το σήμα του σταθμού, είπαμε, τώρα τις μέρες αυτές, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC. Γι' αυτό σας συνιστώ να συνοριστείτε όλοι στο ίντερνετ για να έχετε πλήρες σήμα 100% WNTN.com. Και οπωσδήποτε για διαφημίσεις και ανακοινώσεις στην εκπομπή μου, παρακαλώ τηλεφωνάτε μου στο 617-328-1328. Λοιπόν, Columbus Day σήμερα, Εθνική Αργία, τιμάμε τον Ιταλό θαλασσοφόρο Χριστόφορο Κολόμπο που ανακάλυψε την Αμερική και κατ' επέκταση Εθνική Γιορτή των Ιταλοαμερικανών. Είχαν και την παρέλασή τους χθες στο East Boston. Μπράβο τους. Το ημερολόγιο μας λέει πως σήμερα είναι Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, πρόβου Ταράχου Ανδρονίκου Μαρτύρων και Σημεών Νέου Θεολόγου. Σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, 29 Σεπτεμβρίου, Κυριακού του Αναχωρητού και Πατρονίας Μάρτυρος. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες την ονομαστική τους. Μια σύντομη ματιά στο ιστορικό ημερολόγιο, το οποίο μας λέει πως σήμερα, 12 Οκτωβρίου, το 1492 έφτασε στα νησιά Καραϊβικής, διαμέσου του Ατλαντικού, ο Χριστόφορος Κολόμβος, πιστεύοντας ότι έφτασε στην Ινδία. Το 1822 η Βραζιλία γίνεται και επισήμως ανεξάρτητη από την Πορτογαλία, αλλά κράτησαν την γλώσσα. Το 1862 ο Όθωνας εγκαταλείπει την Ελλάδα. Πρωτού πάω εκεί όμως, θα έπρεπε να πω ότι σαν σήμερα το 1830 γεννήθηκε ο Ανδρέας Συγκρός, Έλληνας επιχειρηματίας και εθνικός ευεργέτης. Το 1928 στο Παιδικό Νοσοκομείο Βοστόνης τοποθετείται για πρώτη φορά ένα σιδερένιος αναπνευστήρας. Το 1944 απελευθερώνεται η Αθήνα και ο Πειραιάς από τους Γερμανούς. Το 1973 παραιτείται από το αξίωμα του Αντιπροέδρου Αμερικής ο Σπύρος Άγνιου, αφού προηγουμένως συμφώνησε να μην αμφισβητήσει την κατηγορία φοροδιαφυγής που του είχαν επισυνάψει. Και αυτά από το ιστορικό και στα κοινωνικά μας νέα εδώ στη Μύρνα Βοστόνη. Η Ομοσπονδία των Αμερικανικών Σωματείων Νέας Αγγλίας προσκαλεί όλους τον εορτασμό του Όχι την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2 με 6 το απόγευμα στο Πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτης στη Βοστόνη και ειδικά στην αίθουσα McCormack Snowden Hall στο 100 Morrissey Boulevard, Dorchester. Είσοδος ελεύθερη με πληρωτέο το πάρκινγκ. Προφανώς δεν υπάρχει καμία ελληνική αίθουσα διαθέσιμη την ημέρα εκείνη. Και ο ετήσιος ραδιοφωνικός έρανος του Ελληνικού Μαγειροκομείου θα λάβει χώρα φέτος Κυριακή 8 Νοεμβρίου, Παρασκευή 13 και Κυριακή 15 Νοεμβρίου στο πρόγραμμα του Θόδωρου Δημητριάδη και τις Κυριακές στο δικό μου και παρακαλούμε εσάς να τηλεφωνήσετε εδώ τις μέρες εκείνες να κάνετε την προσφορά σας. Ευχαριστώ. Να έχετε μια ευχάριστη βραδιά. Καλή ανάμωση αύριο το απόγευμα.

0: Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, αγγελιοδοτών μας. Μπείτε μέσα στο κοντινότερο Market Basket και θα βρείτε όλα τα προϊόντα που προτιμάτε και άλλα που πρέπει να δοκιμάσετε, όλα ανώτερης ποιότητας με τις χαμηλότερες τιμές και άπτεστη εξυπηρέτηση από τους και τις υπαλλήλους. Και με τιμές special σε πολλά είδη που ισχύουν από Κυριακή με Σάββατο. Είμαι βέβαιος, θα διαπιστώσετε κι εσείς με την πρώτη όπως και εγώ, ότι ο λογαριασμός για τα τρόφιμα θα είναι χαμηλότερος από όλα τα άλλα supermarkets. Εγώ το έχω διαπιστώσει 10 χρόνια τώρα. Market Basket. More for your dollar. The Sphina Restaurant είναι η ελληνική ταβέρνα στο Cambridge που έχει βραβευτεί από το Boston Magazine. Έχει ένα πλήρες μένιου, καλαμαράκι, χταποδάκι και άλλα υπέροχα ορεκτικά, ψάρια, μπριζόλες, παϊδάκια στη βυζιταριά, αρνί ψητόι του φούρνου, ένα πλήρες μένιου με πλήρες μπαρ. Τιμές λογικότατες, εξυπηρέτηση άψογη από τους ιδιοκτήτες Στάθη Μαλάκη και τον Γιώργο Ανδρέα. The Sphina Restaurant, 202 3rd Street, γωνία με Charles Street στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Στο Jimmy's Broad Street Diner στο Weymouth του Μανώλη Κοστομύρη, εκτός από το πλήρες αμερικανικό μένιου, 7 μέρες την εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, θα βρείτε και σουβλάκι, αρνί του φούρνου, ελληνική σαλάτα και άλλα ελληνικά με κρασί και μπύρα. Τιμές γειτονικές, εξυπηρέτηση οικογενειακή. 122 Broad Street Weymouth με τηλέφωνο 781-337-6620. Jimmy's Broad Street Diner. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.
1: You're listening to the Greek Voice of America on WNTN. Your host, Peter, is off tonight. Enjoy the music.

0: Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελοι οδοτών μας. Η εταιρεία Mediterranean Greek Fathers Company εισαγάγει και διανέμει υγιεινά αυθεντικά ελληνικά προϊόντα, όπως φέτα χότος με χαμηλότερο ποσοστό αλάτι, χότος μανούρι με πλήρη γεύση και χότος ανθότυρο με λιγότερο αλάτι και υπέροχη γεύση. Επίσης, μάρκα Mediterranean ελαιόλαδο Extra Παρθένο. Δοκιμάστε τα όλα, θα τα βρείτε σε όλα τα market baskets. Εισάγονται από την εταιρεία Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη με τηλέφωνο 978-333-7040.
1: Hello, I'm Alan McKinnon, President and General Manager of the Gardens at Gethsemane Cemetery here in Boston. We understand the value of providing compassionate care to our families. You will notice the difference with your first visit to the gardens, where you will be welcomed into the living room of our visitor center and be treated as an honored guest. Our exceptional service continues through everything we do. During a farewell ceremony, we provide a tent, chairs, cold water in the summer, and heaters and blankets in the winter. We are dedicated to respecting each individual resting place with immaculate care. Our families say that our hospitality is second to none. Our door is always open during the day, even on weekends. People can stop by for a cold drink, coffee, pastry, or just sit and relax and feel comforted.
0: Το τηλέφωνο του κυρίου Άλαν Μακίνον σημειώστε 617-325-0186. Στο Balls Square Fine Wines στο Somerville, ο Chris Liandos έχει όλα τα ελληνικά κρασιά, λικέρες και μπύρες, προσφέρει free delivery στα ακτίνα 10 μιλίων, αυθημερών παράδοση για παραγγελίες μέσω του ίντερνετ και παίρνει special requests από το κινητό του 781-363-9111. Έχει και gift baskets και cheese platters, και αν αγοράσετε μια κάσα 12 μπουκάλια οτιδήποτε κρασί, παίρνετε και 20% έκπτωση. Balls Square Fine Wines, 716 Broadway στο Somerville. Προτιμάτε πάντα τους αγελιοδότες μας. Το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή, είναι προσφορά των αδελφών Σκάκου, Γιώργου και Δημήτρη, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα.

Να ευχαριστήσω και πάλι τους αδελφούς Κάλκο, Γιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μας προσφέρουν κάθε βράδυ το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής με εκλεκτά λαϊκά τραγούδια. Thank you very much.

Φίλοι ακροατές, ακροάτριες, καλή νύχτα. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα και Κυριακή μεσημέρι, 1 με 2. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να συντονιστούν όλοι. Γεια χαρά!

0: πίσω σ' αυτό. Βάλε στα χείλη σου κουραγιό.
1: Grecian Echoes on 1550 WNTN in Boston and streaming around the world at www.wntn.com and www.grecianechoes.com.

Συντονίζεστε στο ελληνικό ραδιόφωνο. Από τις 2.30 μέχρι τις 4 η ελληνική ήχο σας παρουσιάζει όλες τις τελευταίες ελληνικές επιτυχίες.